αδειό τον πόημα νέμα. Αλλά τότε μου σε λύνει ζύγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро знаю.